I hear a bittersweet song in the memories we share.

Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: Damon and Zach. Amazing performance to be seen. Goodbye and good night.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των

0: City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
2: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
2: 2352-061-252.
1: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4 ευρώ και 90 λεπτά. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Όπελ σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Όπελ Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Όπελ Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Όπελ σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια, αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κήρυκος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Καλωσορίσατε ευηβαλίκος μας και δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

0: Κυρίες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Και αυτό το weekend.
7: On the number one. The hits. Hot 40.
6: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν για λύφη. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα,

0: Εδώ είμαστε στο στούντιο, στρογγυλοκαθίσαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, 22 Ιουνίου σήμερα πέρασε και η μεγαλύτερη μέρα του έτους, εχθές.
1: Και τι κατάλαβες που πέρασε?
0: Τώρα αρχίζει και μικραίνει η μέρα, αυτό, τίποτα άλλο. Πάμε για χειμώνα. Συγγνώμη, μπορεί να ακούγεται γελίο, αλλά αν το δεις πολύ έτσι στη μεγάλη εικόνα, άμα η χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του έτους, αρχίζει και μικραίνει. Μπορεί να αρχίσει και σκοτεινιάζει νωρίτερα. Ανατρίχεσαι που το είπα και δεν έχω πάει καν διακοπές ακόμα, ξέρεις.
1: Δεν έχεις πάει καν διακοπές.
0: Λοιπόν, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα Δευτέρα έχουμε ζώδια σε λίγο. Στη στεία αυτή έρχονται. Έτσι, αλλά έχουμε και νέα από το διάστημα. Πολύ
1: αυτός,
0: υλικό.
1: Αυτός
0: πολύ
1: ο Παξές έχει πολλά πράγματα σήμερα.
0: Της Δευτέρας γενικότερα. Λοιπόν, είδα και του Spielberg την ταινία.
1: Έχει, να σου πω. Πεις.
0: Τίποτα ιδιαίτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα τι να πεις. Έχει διάφορο να πεις, θα μιλάμε 15 ώρες γι' αυτό.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και την Ευσεβία, για να μην ξεχνιόμαστε. Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου, γράφει το ημερολόγιο. Και Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών.
0: Αχ, βάλε εκεί οι παγκόσμιες ημέρες να υπάρχουν.
1: Βάλε εκεί πέρα, παιδί μου, να σου βρίσκεται.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και έρχονται ζώδια σε λίγο. Καλώς ορίσατε.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε εκείνη η ώρα.
0: Είναι για μέλη και κανέλα επίσης. Να ξέρετε καλά θα πάνε τα πράγματα αυτήν την εβδομάδα σε πολύ γενικές γραμμές.
1: Σε πολύ γενικές γραμμές όμως, γιατί αυτή η εβδομάδα κλείνει, έχουμε πει τώρα, πρέπει να έχετε εκπαιδευτεί τόσα χρόνια, κλείνει με ένα τετράγωνο. Που πάντα αυτό το τετράγωνο, όταν ακούς τετράγωνο, δεν για καλό. Οπότε ενώ γενικά θα έχει μια ομαλή ροή η εβδομάδα, στο κλείσιμό της θα έχει έτσι μια σύγχυση, θα έχει ένα πιο έντονο παρασκήνιο, θα έχει ας πούμε, θα είναι πιο εύκολο να κάνουμε λάθη, να απογοητευτούμε. Κατά κύριο λόγο κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι είναι αυτοί που θα επηρεαστούν κάτι της παραπάνω. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα. Κρυαράκια, η οργάνωση είναι αυτή που θα καταφέρει να σας βγάλει ασπροπρόσωπους αυτή την εβδομάδα, καθότι θα είναι αρκετά τα απρόοπτα και εύκολο να βγείτε εκτεθειμένοι αν δεν είσαστε οργανωμένοι. Ταυράκια, ίσως να προκύψουν έτσι κάποιες πιο έντονες συζητήσεις αυτή την εβδομάδα. Καλό θα ήταν γενικότερα να είσαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι και σε αυτά που λέτε και σε αυτά που υπόσχεστε στους άλλους, γιατί μπορεί να υποσχεθείτε κάτι το οποίο τελικά δεν θα μπορείτε να το κάνετε και μετά να βγείτε εσείς στη σέντρα. Διδυμάκια, ίσως έχει έρθει η στιγμή να βάλετε κάτω τα πράγματα και να πάρετε ορισμένες οριστικές αποφάσεις. Έχετε πλέον μια γενικότερη εικόνα, έχετε όλα τα δεδομένα ή τουλάχιστον τα περισσότερα, οπότε βάλτε τα κάτω και δείτε τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να αφήσετε πίσω. Καρκίνοι, η έκφραση είναι πάρα πολύ σημαντική για εσάς αυτή την περίοδο και πλέον βγαίνετε μπροστά και μιλάτε για όλα αυτά που σας έχουν κουράσει σε κάποια σχέση φιλική, επαγγελματική, ερωτική. Γενικότερα βγαίνετε μπροστά και μιλάτε. Προσέξτε μόνο τον τρόπο της λέξης στην ουσία που θα επιλέξετε για να εκφραστείτε, ώστε να γίνει κατανοητό αυτό που λέτε και να μην θεωρηθεί απλά μια γκρίνια. Πάμε στους λέοντες, λιονταράκια μου. Μπαίνετε λίγο σε μία διαδικασία που θέλετε να κάνετε αλλαγές. Αλλαγές όμως που αφορούν περισσότερο στην εικόνα σας. Μπορεί να θέλετε να αλλάξετε στυλ, μπορεί να θέλετε να πάτε να ψωνίσετε ρούχα, να αλλάξετε αυτά που φοράτε, να αλλάξετε τα μαλλιά σας. Είσαστε σε μία τέτοια φάση ανανέωσης. Απλά αν είναι να κάνετε κάτι ακραίο, σκεφτείτε το λίγο καλύτερα, έτσι, ειδικά προς το τέλος εβδομάδας. Παρθενάκια μου, έχετε την ανάγκη να πλησιάσετε ανθρώπους που είναι σημαντικοί στη ζωή σας. Ωστόσο, οι ρυθμοί είναι τόσο έντονοι που δεν σας αφήνουν το χρόνο να κάνετε αυτά που πραγματικά θέλετε. Δείτε αν μπορείτε να οργανώσετε κάπως καλύτερα το χρόνο και τις συνθήκες, γιατί έχει ανάγκη και ο οργανισμός και η ψυχή σας να ξεκουραστείτε. Ζυγή, είναι έτσι μία εβδομάδα η οποία μπορεί να σας εκθέσει, να πούμε. Είναι πολλές οι υποχρεώσεις, είναι πολλές οι αποφάσεις που πρέπει να πάρετε και οι κινήσεις που πρέπει να κάνετε πρέπει να είναι καλά μελετημένες, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να βγείτε εκτός πλάνου. Σκορπιοί, μία σχετική εύνοια υπάρχει για το δικό σας ζώδιο. Μπορείτε τώρα να κινηθείτε πιο ευέλικτα, να σχεδιάσετε περισσότερα πράγματα, αλλά και να εμπνευστείτε για κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε. Μία έμπνευση που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε. Βλέπω εδώ πέρα τον κόσμο, ενθουσιάζεται. Τοξοτάκια μου, μπορείτε γενικότερα να βάλετε τα πράγματα σε μία σειρά, αρκεί να μην παρασυρθείτε σε σπατάλες. Οργανώστε τα οικονομικά σας, γιατί υπάρχουν κάποια έκτακτα, θα πω εγώ, έσοδα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν. Μην παρασυρθείτε όμως, γιατί θα είναι πρόσκαιρα. Εγώ κεράκια, έχετε κι εσείς μία διάθεση να κάνετε αλλαγές, να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, να αφήσετε στην άκρη το άγχος. Ναι, όλα μπορούν να γίνουν, ωστόσο για να γίνουν αυτά θα πρέπει να έχετε τελειώσει με κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν. Υδροχόοι, πρέπει γενικότερα να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας για αυτή την εβδομάδα για να μπορέσετε να τα καταφέρετε και να τα προλάβετε όλα. Η πίεση συνεχίζεται, οι απαιτήσεις παραμένουν αυξημένες και μόνο εάν καταφέρετε εσείς να οργανώσετε το χρόνο σας θα βγουν όλα. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρετε απόσταση από ανθρώπους που ξέρετε ότι όχι απλά σας πιέζουν, αλλά σας φθείρουν ψυχολογικά. Επιβάλλεται να το κάνετε αυτό για να προστατέψετε τον εαυτό σας. One.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας παρέα εδώ με μουσικές. Αλλά και όχι μόνο, γιατί έχουμε εδώ ανοιχτό το διαδίκτυο, έτσι, και έχουμε διάφορες ειδήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για να μην βαραίνουμε. Έτσι, σπάνια δηλαδή συμβαίνει αυτό.
1: Γενικά προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε.
0: Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μία φορά. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook και TikTok. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, επιβαλή ήχος μας Καθραμάδος. Δευτεριάτικο εδώ.
1: Εδώ.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα. 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
3: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
4: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
3: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
5: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
3: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
5: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
6: Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102.

0: ύμνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Επιστροφή μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις στη μουσική. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
6: 22 Ιουνίου.
5: Έτσι, 22, βεβαίως.
6: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Ξεκινάμε μαζί, παρεούλα την εβδομάδα μας. Για 2 ώρες.
5: Τώρα έχουμε. Στο δεύτερο ημίρο έχουμε μπει. Το βλέπουμε εδώ.
6: Το βλέπουμε. Έχουμε πει ζώδια και έχουμε πει δισάκια.
5: Έχουμε πει ζώδια, τα χάσατε, να ξέρετε.
6: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θέλεις να πούμε και το παρελθόν. Το μέλλον σήμερα. Το είπαμε.
5: Το μέλλον, ας το να πάει.
6: Λοιπόν, σαν σήμερα 22 Ιουνίου το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «προπαγάνδα» στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση είχε εκφράσει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 22 Ιουνίου. I don't care what the people think about.

0: Δεν ξέρω αν διάβασα αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι υπάρχει δικαστήριο που θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στην Ελλάδα.
1: Έτσι. Τι δικαστήριο, καλά.
0: Επειδή μου, δικαστήριο για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πήγε και έκανε μήνυση, έτσι, αποχωρισμένο ζευγάρι εδώ στην Ελλάδα, η μάνα, ότι στο σπίτι του πατέρα, ο πατέρας μαζί με την κόρη κοιμήθηκε μαζί στο ίδιο κρεβάτι βλέποντας τηλεόραση και ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε σχέση με, ξέρεις, τα πονηρά, εν πάση περιπτώσει. Τον κατήγγειλε δηλαδή ότι είχε πονηρές βλέψεις με την κόρη της. Με την κόρη του, εν πάση περιπτώσει. Γιατί έβλεπαν μαζί τηλεόραση στο κρεβάτι και τον πήρε ο ύπνος στο κρεβάτι.
1: Χωρίς να έχει πει το παιδί,
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ναι, χωρίς.
1: Όπως, ας πούμε, μπορεί να βλέπεις τηλεόραση στον καναπέ και να σε πάρει ο ύπνος στον καναπέ.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό. Έτσι, συμβαίνουν διάφορες αυτήν εδώ τη ζωή. Καταλαβαίνεις. Τι να πεις, δεν ξέρω, πραγματικά. Απ' τη μία κάποιες φωνάζουν ότι οι πατεράδες δεν είναι παρόντες σε χωρισμένα ζευγάρια και άλλα βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, είναι απίστευτα. Απίστευτα όμως.
1: Κοίτα, εντάξει,
0: ευτυχώς έχει αλλάξει η κατάσταση πάρα πολύ. Έτσι, από ό,τι άκουγα μια δικηγόρο, υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις, πώς το λένε, από ξενώτριες οι οποίες καταδικάζονται κιόλας πλέον. Γιατί υπάρχει νομοθεσία. Αν εμποδίζεις να βλέπει ο άλλος το παιδί του ή να ντόχει το παιδί του περισσότερες μέρες, πλέον καταδικάζονται. Καταλαβαίνεις τώρα να τον πας στον άλλον, ας πούμε, στα δικαστήρια γιατί τον πήρε ο ύπνος στο κρεβάτι, ξέρω και εγώ, μαζί με την κόρη του. Να πω, πραγματικά. Τι άλλο ανθρώπινο.
1: Που δεν έχει δοθεί κάποιο άλλο δικαίωμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έχει δοθεί κάποιο δικαίωμα, το οποιοδήποτε, το παραμικρό, ή αν έχει πει το παιδί κάτι, εκεί ναι, εννοείται θα κινηθείς, αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, είναι και πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν και μας τρομάζουν πλέον.
0: Ναι, αλλά όμως δεν φτάνεις να κατηγορείς τον άλλον επισήμως στα δικαστήρια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, προφανώς έχει αποκαλυφθεί καταρχήν ένα μεγάλο κύκλωμα ψυχολόγων και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, που δρούσε έτσι και πήγαινε πλαστές καταστάσεις, έτσι, πλαστές ιστορίες στα δικαστήρια και ευτυχώς αποκαλύφθηκε αυτό. Αλλά το να κατηγορείς τον άλλον ότι κοιμάται μαζί με την κόρη, τον πήρε ο ύπνος βλέποντας τηλεόραση, τι να επιβραβεύσεις δηλαδή, ότι αφήνεις μόνο το παιδί και βγαίνεις έξω παρέα με το φίλο σου, ας πούμε. Να το επιβραβεύσεις αυτό που συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, τι να πω, δηλαδή, πραγματικά. Άνθρωπος είναι κι ο άλλος, κουράστηκε, τι να πω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Νομίζω ότι τα σχέδια για διακοπές σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει. Έτσι, τώρα δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω και
0: δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν αυτά τα σχέδια. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας να το θυμίσουμε αυτό, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Μας βρίσκεις γράφοντας Κόσμας Καταλμάδος και Επιβολή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα. Δεν το κουνήσει κανείς, γιατί έχουμε νέα από το διάστημα στην επιστροφή.

τα βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: Νηρυπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χυτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χυτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λύμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
7: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
8: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 ευρώ. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 ευρώ. Πρίνγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1,50 ευρώ. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
9: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
1: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου.
10: Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
11: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
12: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια.
13: Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
14: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
15: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
16: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
15: Βεβαίως. Όνομα?
16: Δύο.
15: Επώνυμο?
16: Στην τιμή.
15: Πολύ ωραία. Του?
16: Του?
15: Του?
16: Του?
15: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
16: Α, μάλιστα. Του ενός.
15: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
16: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
15: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool. Θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθαν τώρα στη παρέα μας. Επιβάλλει στο στούντιο. Κοσμά Τετραμάδος, εδώ επίσης. 22 Ιουνίου σήμερα.
22: Βεβαίως.
21: Έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε Δευτέρα. Τώρα από το διάστημα είναι, δεν ξέρω.
22: Είναι λίγο από όλα. Δηλαδή, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Να πούμε ότι αποχαρακτηρίστηκαν και άλλα έγγραφα και άλλα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Δηλαδή,
21: τάξη,
22: μπαίνει σε μια διαδικασία που απλά περιμένεις κάποια ανακοίνωση για όλα αυτά τα οποία αποχαρακτηρίζονται.
21: Έγινε η ανακοίνωση, σου λένε τώρα διάφορα. Τι άλλο να σου πούνε οι άνθρωποι? Ό,τι μετεωρολογικό μπαλόνι έβλεπε στον ουρανό
22: έσκασε
21: τόσα χρόνια, δεν ήταν μπαλόνι, ήταν πραγματικά αυτό που λέγανε οι άνθρωποι.
22: Λοιπόν, σε άλλα νέα, να πούμε ότι ο τρισεκατομμυριούχος πλέον Elon Musk ανακοίνωσε ότι θέλει να εκτοξεύσει 1 εκατομμύριο δορυφόρους AI.
21: Αχ.
22: Παιδιά, σε λίγο καιρό δεν θα βλέπουμε άστρα. Δορυφόρους θα βλέπουμε.
21: Υπάρχει ένα γράφημα σαν κινούμενο σχέδιο, τέλος πάντων. Η γη περιστρέφεται και οι δορυφόροι που έχει στείλει ο άνθρωπος γύρω από τη γη. Τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, πώς αυξάνεται ο πληθυσμός των δορυφόρων γύρω-γύρω από τη γη, μέχρι που ξεκινάει ο Elon Musk να βάζει τους δικούς του δορυφόρους και γίνεται χαμός μετά. Έτσι, χαμός, όταν λέμε χαμός. Σχεδόν διπλάσια κίνηση, ας το πούμε έτσι. Πότε θα έρχονται αυτά τα πράγματα στο κεφάλι μας, δεν ξέρω. Για την κατάσταση της Ελληνής. Πώς επιστρέφουν, είναι το ζήτημα.
22: Δεν ξέρω. Κοίτα, Ο ίδιος αναφέρει και υποστηρίζει, και φυσικά τι άλλο θα έλεγε, ότι δεν θα δημιουργούνταν πρόβλημα, γιατί το διάστημα είναι τεράστιο και υπάρχει αρκετός χώρος για ασφαλές κινήσεις. Τι να σου πω.
21: Ό,τι πεις και εσύ, τι να σου πω εγώ τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω.
22: Και τώρα ξέρεις που θα θέλουμε να αυξήσουμε και τα πηγενέλα στη Σελήνη, τα πηγενέλα στον Άρη. Κάπως δηλαδή θα πρέπει να προβλέπονται και οι κινήσεις των δορυφόρων, όχι μόνο τα ουράνια σώματα.
21: Τώρα αυτά μεταξύ...
22: Θα πρέπει να βρεις άνοιγμα ανάμεσα στους δορυφόρους για να περάσεις.
21: Ναι, εντάξει.

0: Έχουμε ένα μεγάλο θέμα, έτσι που πρέπει να ασχοληθούμε σήμερα.
1: Με τρομάζεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για μια Βραζιλιάνα, η οποία είναι 37 ετών. Τη βλέπω εδώ πέρα στη φωτογραφία, μπόλικη, μπαμπάτσικη κτλ. Κτλ. Λαχρινή. Υποδιόταν τη 12χρονη, λέει, για να μπορέσει να βρει οικογένεια να την υιοθετήσει έτσι ώστε να κάθεται. Να τρώει, να της δίνουν χατζηλίκι, ξέρεις τέτοια πράγματα.
1: Και πόσο χρόνο είναι,
0: ρε παιδί μου, είχε πάει. Είναι 37.
1: 37.
0: Τώρα για 12 το 37 δεν το κάνεις, ρε παιδί μου. Πρέπει να απευθύνεσαι πολύ χαζούς ανθρώπους για να πιστέψεις για λίγη ώρα ότι είναι η 37 12χρονη. Ό,τι και να γίνει δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, πώς ξεκίνησε το ζήτημα. Αυτή το έχει ξανακάνει αυτό, να ξέρεις, με άλλους τρόπους. Έτσι, δηλαδή ήταν σεσημασμένη για αυτό το ζήτημα, δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, πήγαινε λοιπόν με κλαμμένο έτσι ύφος στην εκκλησία της περιοχής.
1: Ναι.
0: Και λέει, είμαι μία η οποία είμαι υιοθετημένη, είμαι 12 χρονών, λέει στην εκκλησία, και χρήζω προστασίας, πρέπει να μου βρείτε μια οικογένεια να με υιοθετήσει. Η εκκλησία το έκανε, δηλαδή πίστηκε αρχικά η εκκλησία, ας πούμε. Και μετά βρέθηκε μια οικογένεια που για 14 μήνες την είχε πάρει προστατευόμενη ως 12χρονη δοκιμαστικά μέχρι να πάρει την επίσημη υιοθεσία.
1: Έχεις δει τις φωτογραφίες της?
0: Ναι παιδί μου, κανονικά. Δεν είναι για 12χρονη, είναι για 37χρονη. Ξέρω. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω από 37χρονες. Πες το και μου και αυτό.
1: Ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: ξέρεις.
0: Πώς τελικά, για να καταλάβετε μερικές φορές πόσο χαζός είναι ο κόσμος, πόσοι είναι αυτοί οι χαζοί και πόσοι λιγότεροι είναι οι φυσιολογικοί άνθρωποι, ούτε καν πολύ έξυπνοι, μέσα από την οικογένεια εκεί στους 14 μήνες που την είχαν δοκιμαστικά, λέει μια θεία, ρε παιδιά, μήπως πρέπει να το ψάξω λιγάκι το ζήτημα, τι είναι αυτή που πάμε να υιοθετήσουμε. Και τελικά η θεία ανακάλυψε ότι είναι 37 και ότι το έχει ξανακάνει αυτό έτσι παρομοίως. Έχει ξοροδέψει κι άλλους στο παρελθόν. Άκου εκεί να δεις. Από μια θεία που κάτσε να ψάξει μετά από 14 μήνες βρήκε άκρη. Δηλαδή κορόιδεψε και την εκκλησία της περιοχής, κορόιδεψε και την οικογένεια που την είχε 14 μήνες.
1: Βλέποντας τώρα τις φωτογραφίες της,
0: δεν φτάνει για 12. Δεν γίνεται 12. Δηλαδή όσο μπαμπάκι είσαι εκεί και να είσαι για 12 ετών,
1: 16 μπορεί.
0: Άντε. Τι 16? Από 37 16 ούτε καν, ούτε καν.
1: Εντάξει, ούτε τα μάτια καν φαίνεται, δεν ξέρω.
0: Ούτε καν. Είναι 37. Θες να την πεις 30, πες είναι 30, μέχρι εκεί σου δίνω. Θες να την πεις 29, να πούμε 29, μέχρι εκεί.

0: Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ για το τέλος, για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. Έτσι, η ιστορία με τις ταυτότητες, τις καινούργιες και αυτός ο πανικός που γίνεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνεχίζεται. Έτσι, και αυτά τα δημοσιεύματα στα site, τα τρομακτικά, πόσο καιρό έχεις ακόμα, τελευταία ευκαιρία για να βγάλεις ταυτότητα, τελικά οι ταυτότητες, έτσι, δεν στο εξηγούν με μεγάλα γράμματα αυτό, μπορεί να το ψάξεις και να το σκεφτείς λίγο. Έτσι, οι ταυτότητες αυτές είναι μόνο για να βγεις έξω από τη χώρα. Έτσι, και αυτό αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις διαβατήριο, που είναι το νόμιμο χαρτί, ας το πούμε έτσι, για όλα τα ταξίδια που μπορείς να κάνεις σε όλη τη γη. Αν έχεις διαβατήριο, περνάς από παντού, δεν χρειάζεσαι ταυτότητα. Έτσι, δεν το λένε αυτό όμως, προτιμάει ο κόσμος να είναι εκεί στις ουρές, να ταλαιπωριέται με τη λογική ότι αρχές Αυγούστου λήγουν οι ταυτότητες. Εντός χώρας οι ταυτότητες ισχύουν κανονικά, να το ξέρετε αυτό. Έτσι, μην τρελαίνεστε δηλαδή. Είναι ένα θέμα. Ένα θέμα, γιατί το γράφουν συνεχώς έτσι και δεν λένε να ξεμπλοκάρουν τον κόσμο ότι εάν δεν έχεις να βγεις εκτός Ελλάδας, η ταυτότητά σου ισχύει για 15 χρόνια από τότε που την έβγαλες. Κανονικότατα. Και επίσης διαβάζω τώρα σε ένα από αυτά ότι κάποιες χώρες θα συνεχίσουν να δέχονται την παλιά μας ταυτότητα. Τελικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
2: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική. Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί σας. 22 Ιουνίου σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Βεβαίως, διότι δεν σταματάνε γενικότερα οι ειδήσεις που μας έρχονται. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά που έχουμε διαβάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι βεβαίως και οι ανακοινώσεις για το ποιο θα είναι το πλήρωμα της NASA, το οποίο θα συνεχίσει με τις αποστολές στη Σελήνη. Βέβαια, όταν το διαβάζεις σου θυμίζει λίγο τα ανέκδοτα που λέγανε κάποιες εποχές, ήταν ένας Αμερικανός, ένας αυτό και ένας και πάνε εκεί. Λοιπόν, οι τέσσερις αστροναύτοι θα είναι τρεις Αμερικανοί και ένας Ιταλός.
0: Αστροναύτοι. Οι τέσσερις αστροναύτοι.
1: Οι πολλοί αστροναύτες. Αστροναύτες αμέσως.
0: Αστροναύτοι, με έχεις ανάψει.
1: Θα μ' αφήσεις να συνεχίσω.
0: Είναι νέα το διάστημα. Πειράζει δηλαδή που ένας αστροναύτης μπορεί να σε ανάψει. Γιατί όχι.
1: Το πλήρωμα του Artemis 3 λοιπόν. Σημαδιακός και ο αριθμός. Πρόκειται να εκτοξευθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη μέσα στο επόμενο έτος και στόχος είναι η δοκιμή των διαδικασιών προσέγγισης και πρόσδεσης με τον εξοπλισμό που αναπτύσσουν οι εταιρείες SpaceX και Blue Origin. Αν πετύχουν αυτές οι δοκιμές, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να επιστρέψουν, λέει, οι αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης το 2028.
0: Ζήσε μάιμ να φας τριφύλι.
1: Εγώ περιμένω να δω τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Elon Musk για τον Άρη.

0: Λοιπόν, έχουμε μιλήσει σήμερα για τον Elon Musk αρκετά. Υπάρχει λόγος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάντα υπάρχει ένας λόγος. Είχαμε πει και τις προάλλες ότι έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Έτσι, ο πρώτος. Έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Λοιπόν, αυτό έγινε γιατί, έχουμε ξαναπεί, μπήκε στο χρηματιστήριο πριν από λίγο καιρό η SpaceX και έτσι μπήκανε και άλλα χρήματα στο ταμείο του. Εκτός από τις υπόλοιπες εταιρείες που έχει. Νομίζω ότι η SpaceX την έχει κατά 80% δική του. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, μαζί με την ανακοίνωση του ενός τρισεκατομμυρίου σαν περιουσία, ότι ξεπέρασε μάλλον και ότι είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, η Oxfam, δεν ξέρω αν την ξέρεις, που είσαι έτσι, δημοσιογράφος, η Oxfam χαρακτήρισε σκοτεινή μέρα για την παγκόσμια δημοκρατία την ημέρα που ο Elon Musk ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο. Ποια δημοκρατία, θα αναρωτηθώ εγώ. Έτσι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, αλλά δεν υπάρχει πλέον. Έτσι, το ζούμε και στη χώρα μας αυτό, στο πετσί μας, αλλά το ζούμε και παγκοσμίως αυτό πλέον.
1: Κοίτα, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό. Δηλαδή, όταν όντως ο πλούτος και πολλά πράγματα συγκεντρώνονται στα χέρια ενός.
0: Είναι τεράστιες δυνάμεις, δεν...
1: Δεν μπορείς να...
0: Δεν το έλεγε κάποια στιγμή και η Μαριάννα Κουτσίκου, πώς λεγόταν η πρόεδρος τότε που είχαμε της Δημοκρατίας. Σε φάση παραλαβής παράδοσης της Προεδρίας, δεν είχε διαβάσει ένα κείμενο που περιλάβει μέσα η δημοκρατία θα συρρυκνωθεί τα επόμενα χρόνια. Δεν το έλεγε. Υπάρχει και βίντεο. Συγγνώμη αν κάνω λάθος το όνομα μόνο, γιατί δεν τα έχουμε τα ονόματα. Λοιπόν, αυτά με τον Elon Musk και την Oxfam, που χαρακτήρισε σκοτεινή μέρα για την παγκόσμια δημοκρατία το 1 τρισεκατομμύριο του Elon Musk.

0: Τέλος για σήμερα, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα μας σήμερα. Αυτό έχω να πω εγώ.
1: Έτσι, έτσι, διαστημικά. Έτσι,
0: διαστημικά και υπέροχα. Και με σχέδια για διακοπές, αυτό είναι το σίγουρο από εδώ και πέρα. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, έτσι, αν δεν μας τύχει κάτι, τι να πω, φάει τη γλώσσα σου. Θεέ και Κύριε, να κάνουμε το σταυρό μας. Ξέρω, μας τύχει κάτι φοβερό. Έτσι, γιατί εγώ πάντοτε το φοβάμαι αυτό.
1: Καλέ, σταμάτα. Εδώ θα είμαστε.
0: Ειδικά τον Αύγουστο συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο εδώ σε 22 ώρες δίνουμε.
1: Μέχρι τότε πολλά φιλιά από εμάς. Καλή εβδομάδα.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
5: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
6: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκης 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
7: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 35 51.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
11: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
10: Βεβαίως. Όνομα?
11: Δύο.
10: Επώνυμο?
11: Στην τιμή.
10: Πολύ ωραία. Του?
11: Του?
10: Του?
11: Του?
10: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
11: Α, μάλιστα. Του ενός.
10: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
11: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
10: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
12: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Άντε, για να το λες.
1: Προτελευταία του Ιούνιου. Η άλλη είναι και μισή.
2: Θα πάμε διακοπές φέτος.
1: Θα πάτε.
2: Θα πάμε. Θα μαζευτούμε να πάνε.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά.
1: Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, την διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου, σε όλα τα υπόλοιπα και τη σοβαρότητα.
1: Πολύ ζέστα, φίλε.
2: Πολύ, πολύ. Φίλε μου, πολύ.
1: Λοιπόν, και νιώθω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να κάνουμε εκπομπή από Χαβάη, Virgin Islands,
2: να το πούμε
1: Πολυνησία.
2: Στην παραγωγή. Δεν ξέρω αν μας ακούει.
1: Γιατί?
2: Γιατί?
1: Πήξαμε ρε παιδί μου.
2: Έλατε.
1: Καλά, δεν το συζητάω. Άργος Αρωνικός, δελφίνια, καρχαρίες κλπ. Λαγοπόδα Αριστοφούλ.
2: Έτσι.
1: Και τελευταίως εμφανίστηκαν στο Ιόνιο και φυσιτήρες φάλαινες.
2: Και μάλιστα κοντά στην παραλία του.
1: Ναι.
2: Τι βλέπαμε.
1: Οπότε αγάπη μου, τι θέλεις.
2: Α, αυτό είναι. Ήρθαν τα ψάρια να φύγουν τα ζώα τα υπόλοιπα.
1: Ένα κρασί, ένα καρχαρίες και τα γόρι μου.
2: Αυτά.
1: Έτσι. Λοιπόν, φύγαμε.

0: διορθώνουμε.
1: Ναι, ναι, να το διορθώνουμε. Μας πήραν και μας βρήσαν.
0: Ναι, λαγοκέφαλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα αυτά είναι δηλητηριώδη, τοξικά, ξέρεις.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Οπότε αν δεν χωνεύεις και κανένα, τώρα λέω εγώ, αυτό είναι κακό. Εντάξει. Λοιπόν, του λες, έλα, έχουμε και λαγοκέφαλο στιφάδο.
1: Στιφάδο.
0: Στιφάδο, όπως λέμε, λαγόκέφαλο.
1: Βρε, αν δεν μας πέναν να μας διορθώσουν, ιδέα δεν θα είχα ότι είχε γίνει λάθος.
0: Λοιπόν, πολύ μουντιάλ, εντάξει.
1: Πολύ, πολύ.
0: Εντάξει. Ο Τριντό τα άκουσε.
1: Και καλώς τα άκουσε.
0: Γιατί, γιατί προτίμησε να πάει με το τέρι του,
1: ναι,
0: την Κέιτι Πέρι.
1: Στο Μουντιάλ στην Αμερική.
0: Στην πρεμιέρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Έτσι.
0: Και όχι στην πρεμιέρα του Καναδά που είναι και η χώρα του.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι μόνο η χώρα του, ήταν πρωθυπουργός.
0: Ναι, εντάξει. Mm. Του τα σούρανε στο X,
1: ναι,
0: αλλά απάντησε και λέει, κάποιες φορές σε καλεί το καθήκον το να είσαι υποστηρικτικός σύντροφος.
1: Εκτός από του τασούρανε, σέρνει κιόλας, έτσι.
0: Το Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ σέρνει καράβια. Έτσι. Τώρα βέβαια έχουμε και ωραία πράγματα.
1: Για πες τα.
0: Πολύ έτσι θα έλεγα χρήσιμα για τη ζωή μας.
1: Οι άντρες γυναίκες θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, σου έχω μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας.
1: Πού?
0: Στις ανώτερες σχολές Α.
1: Α, και πώς μπορώ να κάνω την εγγραφή μου, παρακαλώ, αν θέλω.
0: 2-10-41-207-14.
1: Ναι.
0: Και 2-10-52-79-500.
1: Ή ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Excellent, my dear.
1: Mm-hmm.

0: Είδες καμιά φορά οι συμπτώσεις?
1: Ναι. Ναι.
0: Τρία όχι κάνουν ένα ναι.
1: Ναι. Δεν του βγήκε όμως.
0: Όχι, άσχημο δεν του βγήκε, αλλά όπως πάντα τον ξελάσπρος ο κολλητός.
1: Μάλιστα. Ο Σπίλμπεργκ.
0: Όχι, ο Λούκας.
1: Α, ο Λούκας.
0: Τον Σπίλμπεργκ.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Διότι ο Σπίλμπεργκ από την εποχή που ακόμα είχε κάνει τα σαγόνια.
1: Ναι.
0: Είχε ζητήσει από τον Μπρόκολι, τότε παραγωγό του James Bond, να του σκηνοθετήσει μια ταινία, ευγενικά.
1: Ναι.
0: Όχι, του είπε ο Μπρόκολι.
1: Έφαγε
0: το ξαναρωτάει.
1: Πόρτες.
0: Όχι, το ξαναρωτάει, όχι. Απελπίστηκε γι' αυτό, πήγε διακοπές με τον Τζορτζ Λούκας κάπου στη Χαβάη. Και του λέει: τι θα γίνει, ρε, μου δείχνουν συνέχεια την πόρτα. Και του λέει: ο Λούκας, μη στεναχωριέσαι. Έχω εγώ μια καλή ιδέα. Και είναι καλύτερα από τον James Bond και λέγεται Indiana Jones.
1: Έλα.
0: Αλήθεια. Που τότε το λέγανε Indiana Smith, αν θες να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις?
1: Όχι. Indiana Jones καλός, αλλά James δεν είναι.
0: James δεν είναι, αλλά και ο James τώρα τελευταία ούτε και αυτός είναι James.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 €. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 €. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 €. Μπύρα Δίας 500 ml 70 €. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1,50 €. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 €. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά. Σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Όπελ σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Όπελ Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Όπελ Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Όπελ σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια. Βουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How
10: can I forget? Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
11: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
12: Καλωσορίσατε Everybody, Κοσμός και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
13: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
14: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστιακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιτείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Η Intervet δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervet σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: είναι ο πρώτος άνθρωπος στη γη που έχει ένα τρισεκατομμύριο.
1: Ο Μάσκ.
0: Ο Μάσκ. Δεν είναι ασύλληπτο το ποσό.
1: Είναι.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς πόσα πολλά είναι ένα τρισεκατομμύριο.
1: Ειδικά αν τα μετράς σε νομίσματα.
0: Ναι. Πρόσεξε. Λέει, για να πάρεις μια αίσθηση, σκέψου ότι μετράς δευτερόλεπτο το δευτερόλεπτο, το ένα πίσω από το άλλο, χωρίς ναι. διακοπή. Για να φτάσεις στο 1 εκατομμύριο χρειάζεσαι 11 μέρες και 14 ώρες.
1: Αμά στο τρισεκατομμύριο δηλαδή.
0: Για να φτάσεις στο δισεκατομμύριο χρειάζεσαι 32 χρόνια, ναι. φαντάσου. Τώρα για το τρισεκατομμύριο χρειάζεσαι 31.700 χρόνια, φίλε.
1: Τι είπες τώρα?
0: Τόσο

0: από σήμερα και όλη αυτή τη βδομάδα, επειδή το βλέπουμε,
1: ναι,
0: και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλούς και πάρα πολλές.
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωραία ιδέα.
0: Και εμάς εδώ στο στούντιο.
1: Έλα δε, και ντροπή, γιατί εγώ έχω και σκύλο, βέβαια.
0: Κάθε μέρα θα έχουμε κάτι που είναι η προφύλαξη του σκύλου μας όταν πηγαίνουμε στην παραλία.
1: Έτσι.
0: Και αυτό συμβαίνει πλέον
1: σχεδόν
0: καθημερινά, έτσι.
1: Παντού.
0: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε, αγάπη μου?
1: Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν τα φύκια.
0: Μάλιστα.
1: Που φαίνονται αθώα για μας, τα πατάμε και είναι και μαλακούτσκα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το καλοκαίρι ξεραίνονται και συρρυκνώνονται, γίνονται πιο σκληρά και όταν ο σκύλος τα καταπιεί, φουσκώνουν από τα υγρά μέσα στο στομάχι του,
0: ναι,
1: και μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και απόφραξη που θέλει επέμβαση αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Επιπλέον μπορεί να είναι γεμάτα με τοξίνες, με, ναι, σκουπίδια, με ρήπους και είναι απολύτως επικίνδυνα για την υγεία του.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε για μαλλί και βγαίνουμε χωρίς σκύλο.
0: Παιδιά, τα σκυλάκια μας μακριά από τα φύκια, έτσι να το
1: έτσι
0: προσέχουμε. Τώρα όμως εγώ σου έχω κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης,
1: ναι,
0: που προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Καλά το ξέρω, αν ήταν
0: η
1: quiz. Μπράβο.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, επίσκεψη μπορείτε να κλείσετε καλώντας το 210-52-79-500 για την Αθήνα,
1: 210-96-40-117 για την Λιφάδα,
0: ή με ένα απλό κλικ, παιδιά, www.eekalpha.gr.
1: Και μην ξεχνάμε τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Οκ, ισχύει.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Και αν δαγκώνει, λέει. Λοιπόν,
2: και ποιος έρχεται εδώ για να μας το θυμίσει?
1: Βασιλεία Πέτρου, παρακαλούμε.
3: Καλή εβδομάδα και από μένα. Πολλά πλαστικά προϊόντα κατασκευάζονται για μία μόνο χρήση. Όμως τα υλικά τους μπορούν να παραμείνουν στο περιβάλλον για χρόνια ή και αιώνες. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον μία διαφορετική προσέγγιση. Τα ζωντανά πλαστικά, δηλαδή υλικά που περιέχουν μικροοργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να ενεργοποιηθούν ώστε να αποδομήσουν το πολυμερές όταν αυτό δεν χρειάζεται πλέον. Ορισμένοι μικροοργανισμοί παράγουν ένζημα που μπορούν να κόβουν τις μακριές αλυσίδες πολυμερών σε μικρότερα τμήματα. Επειδή τα πλαστικά αποτελούνται από πολυμερή, οι επιστήμονες μπορούν να ενσωματώσουν είτε αυτά τα ένζημα είτε τα μικρόβια που τα παράγουν απευθείας μέσα στο υλικό. Με την ενσωμάτωση αυτών των μικροοργανισμών, τα πλαστικά μπορούν ουσιαστικά να ζωντανέψουν και να αυτοκαταστρέφονται κατά παραγγελία, μετατρέποντας την ανθεκτικότητα από πρόβλημα σε προγραμματιζόμενο χαρακτηριστικό, αναφέρει ο Ζουόν Τζουντάι, ένας από τους κύριους συγγραφείς της μελέτης που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση ACS Applied Polymer Materials. Οι προηγούμενες προσπάθειες βασίζονταν κυρίως σε ένα μόνο ένζυμο. Οι ερευνητές επιδίωξαν να κάνουν τη διαδικασία πιο αποτελεσματική. Γενετικά τροποποίησαν το βακτήριο Bacillus subtilus ώστε να παράγει δύο ένζυμα που λειτουργούν διαδοχικά. Το πρώτο ένζυμο κόβει τις μεγάλες πολυμερικές αλυσίδες σε μικρότερα τμήματα σε τυχαία σημεία. Το δεύτερο ένζυμο διασπά αυτά τα μικρότερα τμήματα από τα άκρα τους μέχρι να μετατραπούν στα βασικά δομικά τους συστατικά, δηλαδή μονομερή. Επειδή τα δύο ένζυμα λειτουργούσαν συνεργατικά και ιδιαίτερα αποτελεσματικά, η διαδικασία δεν παρήγαγε μικροπλαστικά κατά τη διάσπαση του υλικού. Και οι πληροφορίες έρχονται από ένα άρθρο της Ναυτεμπορικής.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
3: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από τον μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτό cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κοίτα, η είδηση δεν είναι ότι εμφανίστηκε γυμνή για άλλη μια φορά.
1: Αυτό το πράγμα είναι τρομερό.
0: Αυτό εντάξει, τι τρομερό παιδί μου. Έχει γίνει πλέον μόντους βιβέντι για την κυρία. Όπου πάει να εμφανίζεται τσίτσιδη.
1: Ναι, και δεν είναι ότι πάει στη γειτονιά της. Ναι. Γυρίζει όλο τον κόσμο τσίτσιδη αυτή.
0: Η είδηση ότι πήγε σε μια συναυλία του Kanye West.
1: Ναι.
0: Αλλά πού?
1: Πού?
0: Στη Γεωργία.
1: Ποια Γεωργία, τη φίλη μου.
0: Ναι. Λοιπόν. Η Μπιάνκα λοιπόν, η οποία είναι αρχιτέκτονας, έτσι
1: θυμίστε. Έχει εργαστεί ποτέ ή είναι πτυχιούχος?
0: Έφυγε λέει από τον Μπόρις Παϊτσαχάτζε Δυνάμο Αρίνα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τη συναυλία του Kanye West, φορώντας ένα διάφανο κολλητό σκούρο καφέ κορμάκι.
1: Ναι.
0: Χωρίς κοσμήματα, πρόσεξε, υπάρχει.
1: Δεν είχε που να τα καρφιτσώσει, τι εννοείς?
0: Όχι, υπάρχει λόγος ώστε το προκλητικό ντύσιμο να είναι στο επίκεντρο.
1: Τι είπες τώρα?
0: Δηλαδή, άμα δεις, ας πούμε, τσίτσιδη τη σενσόρη,
1: ναι,
0: έτσι, δεν θα κοιτάξει τα κοσμήματα.
1: Θα κοιτάξει τη σενσόρη.
0: Το τι δεν φοράει.
1: Εγώ πάλι που έχω κοιτάξει τις τρελές αρπαχτές που κάνει ο Kanye West σε όλο τον κόσμο, δηλαδή δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί όχι, μαγιά του.

0: Έλα τώρα που με έχεις μέσα στα ποδόσφαιρα.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω εγώ και άλλα πράγματα όμως.
1: Για πες, τι θες να πει.
0: Άκου να δεις.
1: Ναι.
0: Μπορείς να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων και δεν μιλάω τώρα για το ποδόσφαιρο που μας έχετε τρελάνει. Ναι. Μπάσκετ, τένις, κολύμβηση, βόλεϊ και πού να λέμε, με και αερόμπιξ. Πού?
1: Πού?
0: Στις ανώτερες σχολές Α.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα με προνομιακά δίδακτρα, τα οποία τα εξασφαλίζω ως εξής.
1: Ναι.
0: Ή παίρνεις τηλέφωνο 210-5279-500 ή 210-96-40-117
1: ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τι το λες και δεν το κάνεις.
1: Λοιπόν, πάμε στη μουσική ενότητα.
0: Για πάμε.
1: Αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια γύρω από τον αθλητισμό, ποδόσφαιρο, NBA και είναι πάρα πολλά σε πληροφορία.
0: Ατελείωτα και τα ξέρουμε και όλα με έναν τρόπο, ε.
1: Ναι.
0: Ενώ και εμείς που δεν παρακολουθούμε.
1: Διαλέξαμε τα πέντε, ρε παιδί μου, το αναφανταστείς. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια με το θρυλικό των Queen, the We Are The Champions.
0: Τι είπες τώρα, αυτό είναι ύμνος.
1: 1977, μέσα από το News of the World, έτσι το άλμπουμ αυτό. Η πρώτη αθλητική ομάδα η οποία το χρησιμοποίησε στους αγώνες της, ξέρεις ποια ήταν?
0: Όχι.
1: Η Εθνική του Καναδά.
0: Η Εθνική του Καναδά.
1: Στο Λακρός. Το Λακρός ξέρεις τι είναι?
0: Το ξέρω.
1: Είναι ένα σαν χόκκι επιχώρηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Το
1: ένα
0: ξέρω.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Ένα τέτοιο χαζό είναι, ναι.
1: Που κέρδισαν το 78 το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αγγλία που είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το πήραν λοιπόν αυτοί, το κάνανε τραγουδάκι δικό τους. Έχει γίνει πλέον διαχρονικό ύμνος, παγκόσμιο ύμνος.
0: Παντού τα ακούς. Ποδόσφαιρα, μπάσκετ,
1: το ωραίο με αυτό ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο?
1: Ότι το 2011,
0: ναι,
1: η ομάδα επιστημονικών ερευνητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το We Are The Champions ήταν το πιο πιασάρικο τραγούδι στην ιστορία της pop μουσικής.
0: Αυτά τα συμπεράσματα μου αρέσουν εμένα από την επιστήμη.
1: Λοιπόν,
0: όχι τετάρτες.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: ωραίο, ωραίο, ανυψωτικό, ψυχικά.
1: Βασίζεται σε αυτή τη μαγική λέξη και αυτό το έκανε φοβερά πιασάρικο.
0: Το Champions.
1: Όχι, το We.
0: Το We.
1: Εμείς.
0: Εμείς, εμείς.
1: Εμείς όμως τελειώσαμε για σήμερα.
0: Για σήμερα μόνο.
1: Για Δευτέρα και καλό πενθήμερο λέμε για άλλη μια φορά. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Το 2 στην τιμή του ενός για σήμερα είναι ok, over.
0: Over. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, σε πρόλαβα και...
1: Τον κύριο Κώστα Γεωργακόπουλο, διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι με στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
0: Έτσι, έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Ποια είναι αυτή, καλέ?
0: Η Βασιλεία Πέτρου πάντα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, φιλιά πολλά.

πάμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
1: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
5: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 23510 45 385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 23510 42 350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 23510 47 725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 23510 45 029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35, με τηλέφωνο 23510 45 585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε. Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
6: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
7: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
7: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
5: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
7: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
8: Και αυτό το weekend.
9: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
10: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
11: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια, αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κήρυκος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4 ευρώ και 90 λεπτά. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Palmolive 350 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική Πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 100.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
0: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη.
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
0: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Όπελ σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σίμος, στην Ελαφώνησο. Η παραλία Σίμος είναι μια τεράστια παραλία στο νότιο τμήμα του νησιού, απέναντι από την ίσο Κύθυρα και την άκρα Σπαθή. Απίστευτα χρώματα σμαραγδένιας θάλασσας και λεπτή αμμουδιά σε χρυσόλευκο χρώμα, αμμωθήνες μοναδικές στην Ελλάδα που φτάνουν το εκπληκτικό ύψος των 10 μέτρων. Μοναδικής χλωρίδας τόπος, με κρίνους της θάλασσας και θαλασσόκεντρα, φύονται εκεί όπως και στις υπόλοιπες αμμουδερές παραλίες της Ελαφωνήσου. Η παραλία τον Αύγουστο γεμίζει με χιλιάδες συστάδες λευκά κρίνα της θάλασσας, τα οποία καλό είναι να μην τα κόβουμε, ώστε να ρίξουν σπόρο για να συνεχίσει αυτό το ταξίδι τους στον χρόνο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική.

0: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.
1: Radio City.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
7: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
6: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
8: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
9: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα. Η διάσημη παραλία είναι προσεγγίσιμη οδικώς από το χωριό Αθάνη σε απόσταση 9 χιλιόμετρων και με τουριστικά καραβάκια από τη Βασιλική, τον Ιδρύ, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά. Σε περίοδους αιχμής υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ, ενώ χρειάζεται να κατεβείτε περίπου 100 σκαλιά για να φτάσετε στην παραλία. Στην παραλία Πόρτο Κατσίκη μπορείτε να νοικιάσετε ξαπλώστρες και ομπρέλες, ενώ είδη πρώτης ανάγκης και ελαφρύ φαγητό μπορείτε να προμηθευτείτε αλλά και να απολαύσετε καθήμενος στις πολύ καλά οργανωμένες καντίνες που λειτουργούν ακριβώς πριν τη σκάλα που οδηγεί στην παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: Ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Πάτμου, κοσμοπολίτικο καταφύγιο των διανοούμενων και καλοκαιρινό σημείο συνάντησης των εκλεκτικών. Η Πάτμος προσφέρεται για ήσυχες διακοπές και διασκέδαση, χωρίς ακρότητες με σοφιστικές στυλ. Η χώρα της είναι από τις ομορφότερες στο Αιγαίο και το μοναστήρι της αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους επισκέπτες. Από τις παραλίες θα σας ενθουσιάσουν η ανατολική και η νότια πλευρά της, με την ψηλή άμμο να κρατά πάντα τα σκύπτρα. Ταβέρνες με φρέσκο ψάρι, καλά εστιατόρια και ατμοσφαιρικά μπάρ. Αφιερώστε μία μέρα για βόλτα στους Λειψούς, το Αγαθονήσι και το Μαράθι, που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής με εξωτικά νερά και φημισμένες ταβέρνες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον Παράδρομο. Τηλέφωνο 2352061252.
3: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια.
6: Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μύρτος, στην Κεφαλονιά. Στη βόρεια Κεφαλονιά, στην περιοχή της Πιλάρου, βρίσκεται η πασίγνωστη παραλία του Μύρτου. Απέχει 2,5 χιλιόμετρα από το χωριό Διβαράτα, 8 χιλιόμετρα από την Αγία Ευθυμία και γύρω στα 30 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι. Διαθέτει ασφαλτοστρωμένο δρόμο, καντίνα, βιολογικές τουαλέτες και ναυαγοσώστη. Κάθε χρόνο τιμάται με την γαλάζια σημαία του ΕΟΤ και είναι από τις πρώτες καλύτερες στην Ευρώπη. Από τον κεντρικό δρόμο η θέα του Μύρτου είναι απίστευτα όμορφη και γνωστή για την αντίθεση που κάνει το άσπρο βότσαλο της παραλίας με τις αποχρώσεις που παίρνουν τα νερά της θάλασσας λόγω των ρευμάτων και το σκούρο πράσινο της περιοχής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
5: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές marketing. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: τηλέφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here. Στο Radio City 102,8.
1: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
2: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σίμος, στην Ελαφώνησο. Η παραλία Σίμος είναι μια τεράστια παραλία στο νότιο τμήμα του νησιού, απέναντι από την ίσο Κύθυρα και την άκρα Σπαθή. Απίστευτα χρώματα σμαραγδένιας θάλασσας και λεπτή αμμουδιά σε χρυσόλευκο χρώμα, αμμωθήνες μοναδικές στην Ελλάδα που φτάνουν το εκπληκτικό ύψος των 10 μέτρων. Μοναδικής χλωρίδας τόπος, με κρίνους της θάλασσας και θαλασσόκεντρα, φύονται εκεί όπως και στις υπόλοιπες αμμουδερές παραλίες της Ελαφωνήσου. Η παραλία τον Αύγουστο γεμίζει με χιλιάδες συστάδες λευκά κρίνα της θάλασσας, τα οποία καλό είναι να μην τα κόβουμε, ώστε να ρίξουν σπόρο για να συνεχίσει αυτό το ταξίδι τους στον χρόνο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
3: Και αυτό το weekend
4: on the number one, the hits hot 40.
3: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα. Η διάσημη παραλία είναι προσεγγίσιμη οδικώς από το χωριό Αθάνη σε απόσταση 9 χιλιόμετρων και με τουριστικά καραβάκια από τη Βασιλική, τον Ιδρύ, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά. Σε περίοδους αιχμής υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ, ενώ χρειάζεται να κατεβείτε περίπου 100 σκαλιά για να φτάσετε στην παραλία. Στην παραλία Πόρτο Κατσίκι μπορείτε να νοικιάσετε ξαπλώστρες και ομπρέλες, ενώ είδη πρώτης ανάγκης και ελαφρύ φαγητό μπορείτε να προμηθευτείτε αλλά και να απολαύσετε καθήμενος στις πολύ καλά οργανωμένες καντίνες που λειτουργούν ακριβώς πριν τη σκάλα που οδηγεί στην παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.

0: Καλοκαιρινές τιμές Σπίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 ευρώ. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 ευρώ. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1,50 ευρώ. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Σπίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
1: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
2: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Πάτμου. Κοσμοπολίτικο καταφύγιο των διανοούμενων και καλοκαιρινό σημείο συνάντησης των εκλεκτικών. Η Πάτμος προσφέρεται για ήσυχες διακοπές και διασκέδαση χωρίς ακρότητες με σοφιστικές στυλ. Η χώρα της είναι από τις ομορφότερες στο Αιγαίο και το μοναστήρι της αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους επισκέπτες. Από τις παραλίες θα σας ενθουσιάσουν η ανατολική και η νότια πλευρά της, με την ψηλή άμμο να κρατά πάντα τα σκύπτρα. Ταβέρνες με φρέσκο ψάρι, καλά εστιατόρια και ατμοσφαιρικά μπαρ. Αφιερώστε μία μέρα για βόλτα στους Λειψούς, το Αγαθονήσι και το Μαράθι, που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής με εξωτικά νερά και φημισμένες ταβέρνες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει αδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: City. Η μαγεία των FM.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο.
1: Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Καλλιεργία.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλευση.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μύρτος, σε Κεφαλονιά. Στη βόρεια Κεφαλονιά, στην περιοχή της Πιλάρου, βρίσκεται η πασίγνωστη παραλία του Μύρτου. Απέχει 2,5 χιλιόμετρα από το χωριό Διβαράτα, 8 χιλιόμετρα από την Αγία Ευθυμία και γύρω στα 30 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι. Διαθέτει ασφαλτοστρωμένο δρόμο, καντίνα, βιολογικές τουαλέτες και ναυαγοσώστη. Κάθε χρόνο τιμάται με την γαλάζια σημαία του ΕΟΤ και είναι από τις πρώτες καλύτερες στην Ευρώπη. Από τον κεντρικό δρόμο η θέα του Μύρτου είναι απίστευτα όμορφη και γνωστή για την αντίθεση που κάνει το άσπρο βότσαλο της παραλίας με τις αποχρώσεις που παίρνουν τα νερά της θάλασσας λόγω των ρευμάτων και το σκούρο πράσινο της περιοχής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: Ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
6: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
5: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία τα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61252.
5: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Τεχνητή νοημοσύνη, μάρκετινγκ, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
1: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
7: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ Λύκος μας και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
10: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
12: Την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
13: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σίμος, στην Ελαφώνησο. Η παραλία Σίμος είναι μια τεράστια παραλία στο νότιο τμήμα του νησιού, απέναντι από την ίσο Κύθυρα και την άκρα Σπαθή. Απίστευτα χρώματα σμαραγδένια θάλασσα και λεπτή αμμουδιά σε χρυσόλευκο χρώμα, αμμουθίνες μοναδικές στην Ελλάδα που φτάνουν το εκπληκτικό ύψος των 10 μέτρων. Μοναδικής χλωρίδας τόπος, με κρίνους της θάλασσας και θαλασσόκεντρα, φύονται εκεί όπως και στις υπόλοιπες αμμουδερές παραλίες της Ελαφωνήσου. Η παραλία τον Αύγουστο γεμίζει με χιλιάδες συστάδες λευκά κρίνα της θάλασσας, τα οποία καλό είναι να μην τα κόβουμε, ώστε να ρίξουν σπόρο για να συνεχίσει αυτό το ταξίδι τους στον χρόνο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα. Η διάσημη παραλία είναι προσεγγίσιμη οδικώς από το χωριό Αθάνη σε απόσταση 9 χιλιομέτρων και με τουριστικά καραβάκια από τη Βασιλική, τον Ιδρύ, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά. Σε περίοδος αιχμής υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ, ενώ χρειάζεται να κατεβείτε περίπου 100 σκαλιά για να φτάσετε στην παραλία. Στην παραλία Πόρτο Κατσίκι μπορείτε να νοικιάσετε ξαπλώστρες και ομπρέλες, ενώ είδη πρώτης ανάγκης και ελαφρύ φαγητό μπορείτε να προμηθευτείτε αλλά και να απολαύσετε καθήμενος στις πολύ καλά οργανωμένες καντίνες που λειτουργούν ακριβώς πριν τη σκάλα που οδηγεί στην παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
5: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
6: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκης 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
8: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκα 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 35-51.

0: be back to the class.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
3: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Πάτμου. Κοσμοπολίτικο καταφύγιο των διανοούμενων και καλοκαιρινό σημείο συνάντησης των εκλεκτικών. Η Πάτμος προσφέρεται για ήσυχες διακοπές και διασκέδαση χωρίς ακρότητες με σοφιστικές στυλ. Η χώρα της είναι από τις ομορφότερες στο Αιγαίο και το μοναστήρι της αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους επισκέπτες. Από τις παραλίες θα σας ενθουσιάσουν η ανατολική και η νότια πλευρά της, με την ψηλή άμμο να κρατά πάντα τα σκύπτρα. Ταβέρνες με φρέσκο ψάρι, καλά εστιατόρια και ατμοσφαιρικά μπαρ. Αφιερώστε μία μέρα για βόλτα στους Λειψούς, το Αγαθονήσι και το Μαράθι, που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής με εξωτικά νερά και φημισμένες ταβέρνες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Και ναι, και τούτη εδώ την εβδομάδα ο Κάτο ή ο Κέιτο αν θέλετε παραμένει μέσα στο International Top 20, το επίσημο Airplay Chart της χώρας μας. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας, hello, τι κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε καλά. 2 ώρες έχουμε στη διάθεσή μας και σήμερα για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια, έτσι όπως παίζουν πιο πολύ βεβαίως στους σταθμούς της χώρας. Turn the lights off, στη θέση νούμερο 20 τα ακούσαμε μόλις τώρα. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο είχε βγει εκτός 20, ξαναμπήκε όμως, το Undressed 19. Σόμπρ δεν είχε καταφέρει ποτέ να μπει μες στην πεντάδα. Είχε πάει αρκετά ψηλά, στην πεντάδα το κομμάτι δεν είχε καταφέρει να μπει πάντως. Και σε λίγο έρχονται και οι Jonas Blue με Edge of Desire στο 18.

Μέση από τη Λόλα Γιάνγκ με ρώταγε πρόσφατα ένας φίλος πώς έχει καταφέρει το Μέση και έχει αντέξει μέσα στο International Top 20 τόσο καιρό, παιδιά. Νομίζω ότι είναι το τραγούδι από όλα που έχει αντέξει περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί προτιμάται και από σταθμούς που να μην παίζουν και μόνο μουσική και να παίζουν και κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Λόλα Γιάνγκ αντέχει και είναι εδώ. Στο 17 το κομμάτι της λοιπόν έρχεται τραγούδι εκτός 20 και μετά Tate McRae, Sports Car στο 16.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Mikey's Mind, παρά ούτε Afro Soul. Ούτε Afro Soul. Η αλήθεια είναι ότι είναι το κομμάτι έκπληξη, παιδιά. Μ' αρέσουν αυτά τα κομμάτια τα οποία εμφανίζονται ουρανοκατεβαίνοντας.

Κατσάι, κουκλάρες Κατσάι με τον Γκαμπριέλα. Έχουν βγει εκτός δεκάδας, είναι στην θέση νούμερο 12 το τραγούδι τους. Για να δούμε κιόλας. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Bebe Rexha, New Religion στο 11. Έχουμε άλλη μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Σας θυμίζω, ακούτε το ένα και μοναδικό επίσημο Airplay στη χώρα μας από την IFPI International Top 20. Κώστας Ζητόπουλος σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια αποχρώση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο International Top 20 από το Media Inspector. Κώστας Τόπουλος στην παρεούλα σας για άλλη μία ώρα. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για ένα δίωρο για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια την διεθνή μουσική σκηνή, που προφανώς είναι αυτά που παίζουν περισσότερο σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε το δεκάρι το καλό. Let Me Be από The Second Voice. Ένα κομμάτι outsider, το οποίο όμως ανεβαίνει και νομίζω μπορεί να πάει αρκετά ψηλά. Στη συνέχεια, χωρίς σχόλια, Ordinary στο 9 από τον Alex Warren και μετά Jamaican Bam Bam από Hugh Gale στο 8.

Hendrix Golden, το βραβευμένο Golden, το οποίο πια είναι εκτός πεντάδας και είναι στην θέση νούμερο 7 του τούτη την εβδομάδα. Έχουμε ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας και μετά έρχεται David Guetta με την παρέα του, Tones and I, μαζί με Teddy Swims Gone Gone Gone. Διάβαζα κάπου ότι η Tones and I έχει εκφράσει την επιθυμία της για άλλη μια συνεργασία με τον Teddy Swims που τον βρήκε, λέει, πολύ γλυκό κτλ. Ποτέ δεν ξέρεις, εντάξει. Νομίζω ήταν πολύ πετυχημένη αυτή η συνεργασία με τα μαγικά χεράκια του David Guetta.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
3: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 €. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 €. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 €. Μπύρα Δίας 500 ml 70 €. Σαμπουάν Palmolive 350 ml 1,50 €. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 €. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
7: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
8: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8... Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: Everyone has a different opinion for what music is.
10: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
11: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
12: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
13: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
16: Πλας.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Από την κορυφή, εντάξει, στην θέση νούμερο 2, μια χαρά. Η Taylor Swift έμεινε άλλωστε στην κορυφή πολύ καιρό. Και τώρα είναι στην θέση νούμερο 2, με όχι μεγάλες διαφορές βέβαια από τα παίξηματα που έχει ο Bruno Mars, που καταλαβαίνετε ότι παραμένει στην κορυφή και τούτη την εβδομάδα με το I Just Might. Έχουμε χρόνο για ακόμα ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο που ήσασταν εδώ μαζί μου ένα ολόκληρο 2ωρο. Την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα με το International Top 20, την IFPI και φυσικά το Media Inspector. Από τον Κώστα Εστόπουλο, bye bye.

μαζίρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
5: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
6: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
4: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
6: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
4: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
6: Πληροφορίες 6984 913 987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Πάτμου, κοσμοπολίτικο καταφύγιο των διανοούμενων και καλοκαιρινό σημείο συνάντησης των εκλεκτικών. Η Πάτμος προσφέρεται για ήσυχες διακοπές και διασκέδαση, χωρίς ακρότητες με σοφιστικές στυλ. Η χώρα της είναι από τις ομορφότερες στο Αιγαίο και το μοναστήρι της αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους επισκέπτες. Από τις παραλίες θα σας ενθουσιάσουν η ανατολική και η νότια πλευρά της, με την ψηλή άμμο να κρατά πάντα τα σκύπτρα. Ταβέρνες με φρέσκο ψάρι, καλά εστιατόρια και ατμοσφαιρικά μπαρ. Αφιερώστε μία μέρα για βόλτα στους Λειψούς, το Αγαθονήσι και το Μαράθι, που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής με εξωτικά νερά και φημισμένες ταβέρνες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 €. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 €. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 €. Μπύρα Δίας 500 ml 70 €. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1,50 €. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 €. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα, Τερζοπούλου 35, με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μύρτος, στην Κεφαλονιά. Στη βόρεια Κεφαλονιά, στην περιοχή της Πιλάρου, βρίσκεται η πασίγνωστη παραλία του Μύρτου. Απέχει 2,5 χιλιόμετρα από το χωριό Διβαράτα, 8 χιλιόμετρα από την Αγία Ευθυμία και γύρω στα 30 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι. Διαθέτει ασφαλτοστρωμένο δρόμο, καντίνα, βιολογικές τουαλέτες και ναυαγοσώστη. Κάθε χρόνο τιμάται με την γαλάζια σημαία του ΕΟΤ και είναι από τις πρώτες καλύτερες στην Ευρώπη. Από τον κεντρικό δρόμο, η θέα του Μύρτου είναι απίστευτα όμορφη και γνωστή για την αντίθεση που κάνει το άσπρο βότσαλο της παραλίας με τις αποχρώσεις που παίρνουν τα νερά της θάλασσας λόγω των ρευμάτων και το σκούρο πράσινο της περιοχής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

θερμοκρασία ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει στους 102,8. Ακούτε Radio City, η μουσική που σας δροσίζει.

0: Radio City. Η μουσική σε πρώτο πλάνο.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo.

0: Έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
5: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σίμος, στην Ελαφώνησο. Η παραλία Σίμος είναι μια τεράστια παραλία στο νότιο τμήμα του νησιού, απέναντι από την ίσο Κύθυρα και την άκρα Σπαθή. Απίστευτα χρώματα σμαραγδένιας θάλασσας και λεπτή αμμουδιά σε χρυσόλευκο χρώμα, αμμωθήνες μοναδικές στην Ελλάδα που φτάνουν το εκπληκτικό ύψος των 10 μέτρων. Μοναδικής χλωρίδας τόπος, με κρίνους της θάλασσας και θαλασσόκεντρα, φύονται εκεί όπως και στις υπόλοιπες αμμουδερές παραλίες της Ελαφωνήσου. Η παραλία τον Αύγουστο γεμίζει με χιλιάδες συστάδες λευκά κρίνα της θάλασσας, τα οποία καλό είναι να μην τα κόβουμε, ώστε να ρίξουν σπόρο για να συνεχίσει αυτό το ταξίδι τους στον χρόνο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Radio City. Η μουσική σε πρώτο πλάνο.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4 ευρώ και 90 λεπτά. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
3: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
4: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
7: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
8: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
6: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
8: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
6: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
8: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
9: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
10: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
9: Βεβαίως. Όνομα?
10: Δύο.
9: Επώνυμο?
10: Στην τιμή.
9: Πολύ ωραία. Του?
10: Του?
9: Του?
10: Του?
9: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
10: Α, μάλιστα. Του ενός.
9: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
10: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
9: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα. Η διάσημη παραλία είναι προσεγγίσιμη οδικώς από το χωριό Αθάνη σε απόσταση 9 χιλιόμετρων και με τουριστικά καραβάκια από τη Βασιλική, τον Ιδρύ, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά. Σε περίοδους αιχμής υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ, ενώ χρειάζεται να κατεβείτε περίπου 100 σκαλιά για να φτάσετε στην παραλία. Στην παραλία Πόρτο Κατσίκι μπορείτε να νοικιάσετε ξαπλώστρες και ομπρέλες, ενώ είδη πρώτης ανάγκης και ελαφρύ φαγητό μπορείτε να προμηθευτείτε αλλά και να απολαύσετε καθήμενος στις πολύ καλά οργανωμένες καντίνες που λειτουργούν ακριβώς πριν τη σκάλα που οδηγεί στην παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.